Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 26 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου που επικαλούνται την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν όταν όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος κατά τη διάρκεια παρέλασης στο κέντρο του Βερολίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο περίπου στις 10 τοπική ώρα κατά τη διάρκεια της παρέλασης στην περιοχή Tiergarten. Η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, ανέφερε ότι ένα λευκό βάν εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο συγκεντρωμένο πλήθος. Μετά το περιστατικό, το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης εξέδωσε συναγερμό για συμβάν με πολλούς τραυματίες. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι στο σημείο αναπτύχθηκαν 44 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν επίσης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να εγκαταλείψουν το χώρο της εκδήλωσης και να ακολουθούν τις οδηγίες των συνεργείων έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό ή τα αίτια του περιστατικού. Αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας της Συρίας ανακοίνωσε ότι 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν όταν 2 επιβατικά λεωφορεία συγκρούστηκαν στον οδικό άξονα Ντερεζόρ Δαμασκού. Σύμφωνα με το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΑΝΑ, το οποίο επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών, το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο, όταν λεωφορείο που μετέφερε μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας συγκρούστηκε με πολιτικό επιβατικό λεωφορείο. Το ΣΑΝΑ μετέδωσε επίσης ότι οι ελικόπτερα του Υπουργείου Άμυνας συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διακομιδής των τραυματιών και ανάσυρσης των θυμάτων, ενώ οι τραυματίες και οι σωροί μεταφέρθηκαν από το αεροδρόμιο της Παλμύρας σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Χόμς. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ασάτ Χασάν Σαϊμπάνι εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Μετά το δυστύχημα και η Τουρκία εξέφρασε τα συλληπιτήριά της προς τη Συρία. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία αναφέρεται ότι η Άγκαρα αισθάνεται βαθιά θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το δυστύχημα. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους και στο Συριακό λαό, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 9 ακόμη Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Ο αριθμός των νεκρών από τον Οκτώβριο του 2023 έχει αυξηθεί σε 73.326. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 7 νέοι θάνατοι και οι σωροί 2 άλλων που είχαν πεθάνει μετά από τραυματισμούς σε προηγούμενες Ισραηλινές επιθέσεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Κατά την ίδια περίοδο 36 τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομεία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τραυματιών σε 173.997. Έχει αναφερθεί ότι πολλοί άνθρωποι είναι παγιδεμένοι κάτω από ερείπια και σε δρόμους

έχει καταστρέψει τη Γάζα, όπου ζουν 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι και έχει δημιουργήσει μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Σύμφωνα με το Συριακό Κρατικό Τηλεοπτικό Δίκτυο Αλ-Ιχμπαρία, οι Ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν την Κυριακή με πυρά πυροβολικού την ύπαιθρο της επαρχίας Κουνέιτρα στη Συρία και πραγματοποίησαν χερσαία παραβίαση στη

0: και γύρω από γεωργικές εκτάσεις κοντά στο χωριό Τανάτζα, βόρεια της Κουνέιτρα. Η επίθεση αποτέλεσε τη τελευταία κλιμάκωση στη μεθοριακή γραμμή έντασης την ώρα που ο Κουτέρες πραγματοποιούσε επίσκεψη στην περιοχή. Σε ξεχωριστό περιστατικό που σημειώθηκε πριν από την αυγή, αναφέρθηκε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις με τη συνοδεία τριών στρατιωτικών οχημάτων και μίας μπουλντόζας προχώρησαν προς τα χωριά Μαρία και Αλ-Άρντα στη λεκάνη του ποταμού Γιαρμούκ. Οι κατεγκαλώμενες Ισραηλινές επιθέσεις συνέπεσαν χρονικά με την τριήμερη επίσκεψη του Γκουτέρες στη Συρία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να επισκεφθεί τη δύναμη παρατήρησης της αποδέσμευσης των ΗΠΑ στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών παρακολούθησης της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρόουν από τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Μιλώντας το Σάββατο στη Δαμασκό μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Άσαντ Αλ-Σαϊμπάνι, ο Γκουτέρες καταδίκασε τις επαναλημμένες παραβιάσεις κατά της Συριακής κυριαρχίας. Οι παραβιάσεις κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν. Όσα συμβαίνουν γύρω από τα υψίπεδα του Γκολάν είναι απολύτως απαράδεκτα, δήλωσε ο Γκουτέρες. Η Νότια Συρία έχει γίνει τους τελευταίους μήνες στόχος επαναλημμένων Ισραηλινών επιδρομών, ερευνών, συλλήψεων και της εγκατάστασης στρατιωτικών σημείων ελέγχου.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικογένειας, το έγγραφο οράματος για τη δεκαετία της οικογένειας και του πληθυσμού εκπονήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών με στόχο οι πρωτοβουλίες που επιταχύνθηκαν στο πλαίσιο του έτους της οικογένειας 2025 να υλοποιηθούν μέσα από ένα μακροπρόθεσμο και ολιστικό πλαίσιο πολιτικής. Το έγγραφο, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση του μέλλοντος των επόμενων γενεών με μια ανθρωπικεντρική και οικογενειακεντρική προσέγγιση και θα αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη, διαμορφώθηκε γύρω από 5 στρατηγικές προτεραιότητες, τη διατήρηση του θεσμού της οικογένειας και των γενεών, την ενίσχυση του θεσμού του γάμου, την αύξηση του δίκτυου γεννήσεων, την ποιοτική ανατροφή των νέων και τη διασφάλιση της ευημερίας των ηλικιωμένων, καθώς και την τοπική ανάπτυξη της υπαίθρου και την ισόρροπη κατανομή του πληθυσμού. Για την εφαρμογή των στρατηγικών προτεραιοτήτων που προβλέπονται στο έγγραφο σε θεσμικό επίπεδο, θα καταρτίζονται τακτικά σχέδια δράσης, τα οποία θα παρακολουθούνται μέσω μιας συστηματικής μεθόδου που βασίζεται σε έναν δυναμικό κύκλο αξιολόγησης. Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου θα δημιουργηθεί επίσης μια πλατφόρμα παραγωγής και ανάλυσης δεδομένων για τις πολιτικές οικογένειας και πληθυσμού, η οποία θα αξιοποιεί στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας και άλλων αρμόδιων φορέων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι μεταβολές στη δομή της οικογένειας και του πληθυσμού θα παρακολουθούνται σε τακτική βάση, τα βαθύτερα αίτια αυτών των αλλαγών θα αναλύονται και οι πτώτησεις τους στα άτομα, στις οικογένειες και στη κοινωνική ευημερία θα αξιολογούνται. Οι εθνικές έρευνες στρατηγικού χαρακτήρα και οι επίσημες στατιστικές που θα παράγονται στο πλαίσιο αυτό θα διεξάγονται υπό την ευθύνη του Υπουργείου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέστειλε τα σχέδια για σημαντική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν λόγω ανησυχιών για τη μείωση των αποθεμάτων αμερικανικών πυράβλων αεροάμυνας. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η απόφαση λήφθη έπειτα από σύσκεψη που είχε ο Τραμπ την Παρασκευή με ανώτερους συμβούλους και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρεται, στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η επανέναρξη εκτεταμένων συγκρούσεων θα μπορούσε να μειώσει επικίνδυνα τα αποθέματα πυράβλων αναχέτησης Patriot και άλλων πυρομαχικών αεροάμυνας, τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία των αμερικανικών στρατευμάτων και βάσεων στη Μέση Ανατολή. Ανησυχίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει σημαντικό μέρος των αποθεμάτων πειρά

Παύλων αερωάμυνας στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με το Ιράν είχαν διατυπωθεί και στο παρελθόν. Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ ανησυχεί πως μια περιττέρω στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρότερα ιρανικά αντίπεινα και να απομακρύνει τις χώρες του κόλπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιδεινώσει την παγκόσμια ενεργειακή και προσφυγική κρίση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, στρατηγός Dan Kane, αναφέρεται να δήλωσε σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι εφικτή, αλλά θα μείωνε σημαντικά τα αποθέματα πυράβλων αναχέτησης που έχει στη διάθεσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από το

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, αυτή τη φορά στρέφουμε την πορεία μας προς τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου, στην Κέκοβα, εκεί όπου η ιστορία και η φύση συναντιούνται σε μια μοναδική αρμονία. Αυτή η απαράμιλη περιοχή που εκτείνεται μεταξύ των επαρχιών Κάς και Ντέμρε της Αντάλια, ξεχωρίζω ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μνημεία κληρονομιάς της Τουρκία. Όχι μόνο για τους εντυπωσιακούς κόλπους και την κρυστάλλινη θάλασσά της, αλλά και για την ιστορία χιλιάδων ετών, τα βυθισμένα αρχαιολογικά ευρήματα και την πλούσια φυσική της δομή. Η Κέκοβα εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 25 Φεβρουαρίου 2000 ως χώρος μεικτής κληρονομιάς. Αυτό το καθεστώς αναδεικνύει τη σημασία της περιοχής, καθώς απαιτεί την ταυτόχρονη προστασία τόσο των πολιτιστικών όσο και των φυσικών

0: της αξιών. Η σπουδαιότητα της Σκέκοβα δεν πηγάζει μόνο από τα ιστορικά της ερείπια, αλλά και από τον αρμονικό ζωτικό χώρο που δημιούργησαν ο άνθρωπος και η φύση μέσα στους αιώνες. Από αυτή την άποψη, η περιοχή θεωρείται ένα από τα πιο αυθεντικά πολιτιστικά τοπία στις μεσογειακές ακτές της Ανατολίας. Όταν μιλάμε για την Σκέκοβα, η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό είναι τα αρχαία ερείπια που διακρίνονται κάτω από τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας. Όπως αναφέρεται και στα αρχεία της UNESCO, ως αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών του παρελθόντος, τμήματα ορισμένων παράκτιων οικοδομημάτων βυθίστηκαν, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά υποβρύχια πολιτιστικά τοπία στον κόσμο. Οι τείχοι, τα ερείπια από προβλήτες και τα ίχνη κτισμάτων που διακρίνονται κάτω από την επιφάνεια δεν προσφέρουν μόνο ένα επιβλητικό θέαμα, αλλά αποκαλύπτουν και το πώς η φύση διαμόρφωσε την ανθρώπινη ζωή κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Η ιστορική ταυτότητα της περιοχής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον λυκιακό πολιτισμό. Όπως τονίζεται και στον φάκελο υποψηφιότητας της UNESCO, η σημερινή περιοχή Ουτσάλς, γνωστή ως τη Μιούσα, και το Καλεκιό, γνωστό ως Σίμενα, συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους αρχαίους οικισμούς γύρω από την Σκέκοβα. Οι σαρκοφάγοι, οι λαξευτοί, οι τάφοι, τα ερείπια τυχών, οι στέρνες και οι παραθαλάσσιες κατασκευές που σώζονται από την λυκιακή περίοδο αποδεικνύουν ότι η περιοχή υπήρξε ένα ζωντανό κέντρο ναυτικού εμπορίου και κατοίκησης κατά την αρχαιότητα. Εδώ τα ίχνη ζωής στις ακτές της Μεσογείου μπορούν να διαβαστούν ταυτόχρονα τόσο στη στεριά όσο και κάτω από το νερό. Στον φάκελο υποψηφιότητας για την UNESCO, μια από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές της Σκέκοβα είναι η ισχυρή αίσθηση της πολιτισμικής συνέχειας που εκπέμπει ο χώρος. Η οικιστική διάταξη που διασώζεται από την αρχαιότητα, η παραδοσιακή παραθαλάσσια ζωή και η ισορροπημένη σχέση με το φυσικό περιβάλλον ενώνουν το παρελθόν με το παρόν στην ίδια γεωγραφία. Για τον λόγο αυτό, η Σκέκοβα δεν είναι απλώς ένα υπαίθριο μουσείο αρχαιολογικών καταλήπων, αλλά ένα εξαιρετικό πολιτισμικό τοπίο, όπου η ιστορική κληρονομιά συνεχίζει να επιβιώνει σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Οι φυσικές της αξίες συγκαταλέγονται επίσης στα στοιχεία που καθιστούν την Σκέκοβα μοναδική. Τα νησιά, οι κόλποι, οι περίτεχνες ακτές και τα κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου προσδίδουν στην περιοχή μια ιδιαίτερα αυθεντική όψη. Η συμπληρωματική δομή στεριάς και θάλασσας δημιουργεί ένα εντυπωσιακό τοπίο, προσφέροντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας πλούσιας θαλάσσιας ζωής. Αυτή η συνοχή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Σκέκοβα εξετάζεται από την UNESCO ως μνημείο μεικτής κληρονομιάς, όπου πολιτισμός και φύση αξιολογούνται από κοινού. Στην Σκέκοβα η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση μεμονωμένων ιστορικών μνημείων. Υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση όπου το φυσικό περιβάλλον και η πολιτισμική κληρονομιά αντιμετωπίζονται ως ένα. Στο πλαίσιο αυτό τα ιστορικά ερείπια, το παράκτιο οικοσύστημα, οι παραδοσιακοί οικισμοί και το φυσικό τοπίο θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη ενός συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η διαφύλαξη αυτής της κληρονομιάς ως κοινή αξία όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Τα τελευταία χρόνια ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί κεντρικό θέμα για την Σκέκοβα. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα της περιοχής έφερε αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών, καθιστώντας την ισορροπία μεταξύ προστασίας και χρήσης ακόμη πιο κρίσιμη. Ο σχεδιασμός των θαλάσσιων περιηγήσεων, των πολιτιστικών διαδρομών και των δραστηριοτήτων στη φύση, χωρίς να αλλοιώνεται η ιστορική και φυσική υφή, αποτελεί βασική αρχή της διαχείρισης της κληρονομιάς. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι επισκέπτες βιώνουν αυτή τη μοναδική γεωγραφία, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. Μια από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της Σκέκοβα είναι η σιωπηλή αλλά πανίσχυρη ιστορική αφήγηση που προσφέρει στον επισκέπτη. Εδώ η ιστορία δεν μιλά μέσα από επιβλητικά μνημεία, αλλά μέσα από πέτρινους στίχους που διακρίνονται κάτω από το νερό, μέσα από σαρκοφάγους που ατενίζουν την ακτή, μικρά λιμενικά κατάλοιπα και τη γαλήνη της Μεσογείου. Αυτό το τοπίο, σμιλεμένο από τη φύση επί αιώνες, αποτελεί ένα μοναδικό υπαίθριο αρχείο που φέρνει τα ίχνη της ανθρώπινης ιστορίας στο σήμερα. Σήμερα η συμπερίληψη της Κέκοβας στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί σημαντική ένδειξη των εξαιρετικών προοπτικών αυτού του χώρου σε διεθνή κλίμακα. Το καθεστώς αυτό εκφράζει την αναγνώριση της περιοχής ως υποψήφιας για τον επίσημο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Τούρκια από την πλευρά της συνεχίζει τις εργασίες της για την προστασία, την επιστημονική τεκμηρίωση και την καλύτερη δυνατή μεταλαμπάδευση αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. Κοιτάζοντας την Κέκοβα, βλέπουμε ότι ο πλούτος της κληρονομιάς στη Τουρκία δεν εντοπίζεται μόνο σε μεγάλα μνημεία, αλλά ζωντανεύει και σε μοναδικές γεωγραφίες, όπου φύση και ιστορία συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία. Το παρελθόν που παραμένει κρυμμένο κάτω από τη θάλασσα, η πολιτισμική κληρονομιά που συνεχίζει να ζει στις ακτές και η μαγευτική ομορφιά της Μεσογείου προσδίδουν στην Κέκοβα μια ιδιαίτερη θέση στο ταξίδι προς την παγκόσμια κληρονομιά. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά σε έναν άλλο σταθμό του ταξιδιού μας, στο οποίο ακολουθούμε το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO, ανακαλύπτοντας έναν ακόμα θησαυρό της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Φίλα ακροατές, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ειρηνευτική επιχείρηση στη Κύπρο, η οποία έφερε την ελευθερία στους Τουρκοκυπρίους. Η Κύπρος, η οποία είχε διαχρονικά στρατηγική σημασία λόγω της θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο, το 1571 κατακτήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και παρέμεινε Οθωμανικό έδαφος για περισσότερους από 3 αιώνες. Μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο με τη Ρωσία το 1878, η Κύπρος εκμισθώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία ως αντάλλαγμα για βοήθεια. Στις 5 Νοεμβρίου 1914 προσαρτήθηκε πλήρως από τη Μεγάλη Βρετανία. Με τη συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφηκε το 1923, το νησί παραχωρήθηκε οριστικά στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούτε μια διασκευή του άρθρου που έγραψε η Άισε Σιμψέκ για το TRT Haber. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πολέμησε στο πλευρό της Γερμανίας εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας και των συμμάχων της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ήττα επηρέασε και την Κύπρο. Στις 5 Νοεμβρίου 1914 η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε την προσάρτηση του νησιού. Με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης που υπογράφηκε μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Κύπρος πέρασε ολοκληρωτικά υπό Βρετανικό έλεγχο. Τα πρώτα βήματα της πορείας που οδήγησε στην επιχείρηση του 1974 έγιναν τη δεκαετία του 1950. Οι Ρωμιοί ανέλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο την ένωση με την Ελλάδα. Έτσι, η Τούρκια ενεπλάκει στο ζήτημα. Ξεκίνησαν προσπάθειες για την ίδρυση ενός δικοινοτικού κυπριακού κράτους. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τούρκια, της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, το 1959 συμφωνήθηκε η ίδρυση ενός κυπριακού κράτους, που θα διοικούνταν από κοινού από τους Τουρκοκυπρίους και τους Ρωμιοκυπρίους. Βάσει της συμφωνίας, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία έγιναν εγγυήτριες δυνάμεις. Δηλαδή, σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας ανατροπής της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, τα τρία αυτά κράτη αποκτούσαν δικαίωμα επέμβασης. Οι Ρωμιοί που από το 1821 διατηρούσαν το όραμα της Ένωσης με στόχο την Ένωση της Κύπρου και των δυτικών ακτών της Ανατολίας με την Ελλάδα άρχισαν κατά τη διάρκεια της Βρετανικής διοίκησης να διακηρύσουν ανοιχτά αυτό το σχέδιο με την υποστήριξη της Ελλάδας. Όταν οι Ρωμιοκύπριοι συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να θέσουν ολόκληρο το νησί υπό τον έλεγχό τους με διπλωματικά μέσα, ίδρυσαν την τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ. Η οργάνωση, η οποία ξεκίνησε τις αιματηρές της ενέργειες την 1η Απριλίου 1955 και χαρακτήρισε εχθρό κάθε αντίπαλο της Ένωσης, μέχρι τα τέλη του 1958 σκότωσε 400 Ρωμιούς, 109 Τουρκοκύπριους και 100 Βρετανούς, ενώ οι κάτοικοι 33 τουρκικών χωριών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της δράσης της ΕΟΚΑ. Απέναντι στις επιθέσεις, οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει οργανώσεις αντίστασης, ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1958 υπό την ομπρέλα της τουρκικής οργάνωσης αντίστασης. Το κλίμα χάος στο νησί συνεχίστηκε μέχρι τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Ως αποτέλεσμα των συμφωνιών που υπογράφηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 1959, αποφασίστηκε η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την εγγύηση της Μεγάλης Βρετανίας, της Τούρκια και της Ελλάδας. Τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα με το Σύνταγμα του 1960 καταργήθηκαν το 1963 έπειτα από μονομερή απόφαση της Ρωμιοκυπριακής πλευράς και από τότε άρχισαν εκ νέου οι ένοπλες επιθέσεις κατά της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η
Οι επιθέσεις των ματωμένων Χριστουγέννων ξεκίνησαν όταν τη νύχτα της 20ης Δεκεμβρίου 1963 στη συνοικία Ταχτακαλέ της Λευκώσα οι Τουρκοκύπριοι Ζεκί Χαλίλ και Τζεμαλιέ Εμιραλή σκοτώθηκαν από πυρά της ΕΟΚΑ εναντίον του αυτοκινήτου τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων, 364 άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες. 103 τουρκοκυπριακά χωριά εκενώθηκαν και περίπου 25.000 άνθρωποι εκδιώθηκαν από τα σπίτια τους. Ενώ οι Ρωμαίκες συμμορίες συνέχισαν τις επιθέσεις τους στις 24 Δεκεμβρίου 1963 στην περιοχή Κουμσάλ της Λευκώσα, η σύζυγος του ταγματάρχη Νιχάτ Ιλχάν, στρατιωτικού γιατρού στο τουρκικό σύνταγμα της Κύπρου, Μυρουβέτ Ιλχάν, μαζί με τα παιδιά τους, Μουράτ, Κουτσί και Χάκαν, βρέθηκαν νεκροί μέσα στη πανιέρα του σπιτιού τους. Το γεγονός αυτό έμεινε στην ιστορία ως η σφαγή του Κουμσάλ ή σφαγή της πανιέρας. Στις 5 Αυγούστου 1964, ρωμαιοκυπριακές και ελληνικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά του τουρκοκυπριακού πληθυσμού στην περιοχή της Ερένκοϊ. Ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών της περιοχής από ελληνικά αεροσκάφη, πολλοί Τουρκοκύπριοι έπεσαν μάρτυρες. Έπειτα από τις εξελίξεις αυτές, η Τούρκη πραγματοποίησε περιορισμένη αεροπορική επιχείρηση, αποτρέποντας μια μαζική σφαγή σε βάρος του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, ενώ οι Ρωμαίκες δυνάμεις ιτήθηκαν. Στις 8 Αυγούστου 1964, ο Τούρκος πιλότος Λοχαγός Τζίνγκις Τοπέλ, το οποίο το αεροσκάφος καταρρίφθηκε, εχμαλωτίστηκε από τους Ρωμιούς χωρίς να έχει τραυματιστεί. Αργότερα, έπεσε μάρτυρας εξαιτίας των βασανιστήριων που υπέστη κατά την εχμολασία του. Στις 20 Ιουλίου 1974, η Τούρκη άσκησε το δικαίωμα επέμβασης που διέθετε ως εγκύτρια δύναμη και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο. Ύστερα από έκκληση των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Ιουλίου 1974 επιτέθηκε κατάπαυση του πυρός και οι συγκρούσεις σταμάτησαν. Στις 25 Ιουλίου 1974 άρχισαν οι συνομιλίες της Γενέβης μεταξύ των πλευρών στην Κύπρο. Η άνηση της Ελλάδας και της Ρωμαϊκής πλευράς να αποδεχθούν τις προτάσεις, καθώς και η πιθανότητα διάπραξης φαγών κατά του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, κατέστησαν αναγκαία τη δεύτερη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, στις 14 Αυγούστου 1974, με το σύνθημα «Η ΕΣΕ να πάει διακοπές», πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ναυτική επιχείρηση στην Κύπρο, η οποία έφερε ειρήνη και ασφάλεια στο νησί. Κατά την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, ο τουρκικός στρατός είχε 498 πεσόντες. Από την τουρκοκυπριακή πλευρά, 70 μαχητές της αντίστασης και συνολικά 270 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο συνολικός αριθμός των τουρκοκυπρίων που καταγράφηκαν ως πεσόντες ανήλθε σε 1.672. Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης χαράθηκαν τα σημερινά όρια της Κύπρου. Στις 13 Φεβρουαρίου 1975 ιδρύθηκε το Τουρκοκυπριακό Ομόσπονδο Κράτος. Ο Ραούφ Τεκτάς ανέλαβε πρόεδρος του Ομόσπονδου Κράτους και της Βουλής. Στις 15 Νοεμβρίου 1983 ανακηρύχθηκε στον κόσμο η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και ο Ραούφ Τεκτάς έγινε ο πρώτος πρόεδρος της.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 26 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου που επικαλούνται την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν όταν όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος κατά τη διάρκεια παρέλασης στο κέντρο του Βερολίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο περίπου στις 10 τοπική ώρα κατά τη διάρκεια της παρέλασης στην περιοχή Tiergarten. Η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, ανέφερε ότι ένα λευκό βάνι εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο συγκεντρωμένο πλήθος. Μετά το περιστατικό, το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης εξέδωσε συναγερμό για συμβάν με πολλούς τραυματίες. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι στο σημείο αναπτύχθηκαν 44 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν επίσης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να εγκαταλείψουν το χώρο της εκδήλωσης και να ακολουθούν τις οδηγίες των συνεργείων έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό ή τα αίτια του περιστατικού. Αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας της Συρίας ανακοίνωσε ότι 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν όταν δύο επιβατικά λεωφορεία συγκρούστηκαν στον οδικό άξονα Δερ εζ-Ζόρ Δαμασκού. Σύμφωνα με το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΑΝΑ, το οποίο επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών, το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο, όταν λεωφορείο που μετέφερε μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας συγκρούστηκε με πολιτικό επιβατικό λεωφορείο. Το ΣΑΝΑ μετέδωσε επίσης ότι οι ελικόπτερα του Υπουργείου Άμυνας συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διακομιδής των τραυματιών και ανάσυρσης των θυμάτων, ενώ οι τραυματίες και οι σωροί μεταφέρθηκαν από το αεροδρόμιο της Παλμύρας σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Χόμς. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ασάτ Χασάν Αλ-Σαϊμπάνι εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Μετά το δυστύχημα και η Τουρκία εξέφρασε τα συλληπιτήριά της προς τη Συρία. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία αναφέρεται ότι η Άγκαρα αισθάνεται βαθιά θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το δυστύχημα. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους και στο Συριακό λαό, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 9 ακόμη Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Ο αριθμός των νεκρών από τον Οκτώβριο του 2023 έχει αυξηθεί σε 73.326. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 7 νέοι θάνατοι και οι σωροί 2 άλλων που είχαν πεθάνει μετά από τραυματισμούς σε προηγούμενες Ισραηλινές επιθέσεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Κατά την ίδια περίοδο 36 τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομεία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τραυματιών σε 173.997. Έχει αναφερθεί ότι πολλοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από ερείπια και σε δρόμους μη προσβάσιμοι σε ασθενοφόρα και ομάδες πολιτικής άμυνας λόγω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών

0: θέσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, οι καθημερινές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού συνεχίζονται. Αυτές οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.200 Παλαιστινίους και έχουν τραυματίσει 3.888. Ο πόλεμος του Ισραήλ, ο οποίος συνεχίζεται από τον Οκτώβριο του 2023, έχει καταστρέψει τη Γάζα, όπου ζουν 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι και έχει δημιουργήσει μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Σύμφωνα με το Συριακό Κρατικό Τηλεοπτικό Δίκτυο Αλ-Ιχμπαρία, οι Ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν την Κυριακή με πυρά πυροβολικού την ύπαιθρο της επαρχίας Κουνέιτρα στη Συρία και πραγματοποίησαν χερσαία παραβίαση στη δυτική Ντερά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ισραηλινά βλήματα πυροβολικού έπληξαν την περιοχή γύρω από γεωργικές εκτάσεις κοντά στο χωριό Τανάτζα, βόρεια της Κουνέιτρα. Η επίθεση αποτέλεσε τη τελευταία κλιμάκωση στη μεθοριακή γραμμή έντασης την ώρα που ο Γκουτέρες πραγματοποιούσε επίσκεψη στην περιοχή. Σε ξεχωριστό περιστατικό που σημειώθηκε πριν από την αυγή, αναφέρθηκε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις με τη συνοδεία 3 στρατιωτικών οχημάτων και μίας μπουλντόζας προχώρησαν προς τα χωριά Μαρία και Αλ-Άρντα στη λεκάνη του ποταμού Γιαρμούκ. Οι καταγγελόμενες Ισραηλινές επιθέσεις συνέπεσαν χρονικά με την τριήμερη επίσκεψη του Γκουτέρες στη Συρία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να επισκεφθεί τη δύναμη παρατήρησης της αποδέσμευσης των ΗΠΑ στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών παρακολούθησης της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρόουν από τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Μιλώντας το Σάββατο στη Δαμασκό μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Άσαντ Αλ-Σαϊμπάνι, ο Γκουτέρες καταδίκασε τις επαναλημμένες παραβιάσεις κατά της Συριακής κυριαρχίας. Οι παραβιάσεις κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν. Όσα συμβαίνουν γύρω από τα υψίπεδα του Γκολάν είναι απολύτως απαράδεκτα, δήλωσε ο Γκουτέρες. Η Νότια Συρία έχει γίνει τους τελευταίους μήνες στόχος επαναλημμένων Ισραηλινών επιδρομών, ερευνών, συλλήψεων και της εγκατάστασης στρατιωτικών σημείων ελέγχου.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικογένειας, το έγγραφο οράματος για τη δεκαετία της οικογένειας και του πληθυσμού εκπονήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών με στόχο οι πρωτοβουλίες που επιταχύνθηκαν στο πλαίσιο του έτους της οικογένειας 2025 να υλοποιηθούν μέσα από ένα μακροπρόθεσμο και ολιστικό πλαίσιο πολιτικής. Το έγγραφο, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση του μέλλοντος των επόμενων γενεών με μια ανθρωπικεντρική και οικογενειακεντρική προσέγγιση και θα αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη, διαμορφώθηκε γύρω από 5 στρατηγικές προτεραιότητες, τη διατήρηση του θεσμού της οικογένειας και των γενεών, την ενίσχυση του θεσμού του γάμου, την αύξηση του δίκτυου γεννήσεων, την ποιοτική ανατροφή των νέων και τη διασφάλιση της ευημερίας των ηλικιωμένων, καθώς και την τοπική ανάπτυξη της υπαίθρου και την ισόρροπη κατανομή του πληθυσμού. Για την εφαρμογή των στρατηγικών προτεραιοτήτων που προβλέπονται στο έγγραφο σε θεσμικό επίπεδο, θα καταρτίζονται τακτικά σχέδια δράσης, τα οποία θα παρακολουθούνται μέσω μιας συστηματικής μεθόδου που βασίζεται σε έναν δυναμικό κύκλο αξιολόγησης. Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου θα δημιουργηθεί επίσης μια πλατφόρμα παραγωγής και ανάλυσης δεδομένων για τις πολιτικές οικογένειας και πληθυσμού, η οποία θα αξιοποιεί στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας και άλλων αρμόδιων φορέων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι μεταβολές στη δομή της οικογένειας και του πληθυσμού θα παρακολουθούνται σε τακτική βάση, τα βαθύτερα αίτια αυτών των αλλαγών θα αναλύονται και οι πτώτησεις τους στα άτομα, στις οικογένειες και στη κοινωνική ευημερία θα αξιολογούνται. Οι εθνικές έρευνες στρατηγικού χαρακτήρα και οι επίσημες στατιστικές

θα παράγονται στο πλαίσιο αυτό θα διεξάγονται υπό την ευθύνη του Υπουργείου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέστειλε τα σχέδια για σημαντική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν λόγω ανησυχιών για τη μείωση των αποθεμάτων αμερικανικών πυράβλων αεροάμυνας. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η απόφαση λήφθη έπειτα από σύσκεψη που είχε ο Τραμπ την Παρασκευή με ανώτερους συμβούλους και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρεται, στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η επανέναρξη εκτεταμένων συγκρούσεων θα μπορούσε να μειώσει επικίνδυνα τα αποθέματα πυράβλων αναχέτησης Patriot και άλλων πυρομαχικών αεροάμυνας, τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία των αμερικανικών στρατευμάτων και βάσεων στη Μέση Ανατολή. Ανησυχίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει σημαντικό μέρος των αποθεμάτων πυράβλων αεροάμυνας στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με το Ιράν είχαν διατυπωθεί και στο παρελθόν. Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ ανησυχεί πως μια περιττέρω στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρότερα ιρανικά αντίπεινα και να απομακρύνει τις χώρες του κόλπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιδεινώσει την παγκόσμια ενεργειακή και προσφυγική κρίση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Dan Kane, αναφέρεται να δήλωσε σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι εφικτή, αλλά θα μείωνε σημαντικά τα αποθέματα πυράβλων αναχέτησης που έχει στη διάθεσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από

0: το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, αυτή τη φορά στρέφουμε την πορεία μας προς τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου, στην Κέκοβα, εκεί όπου η ιστορία και η φύση συναντιούνται σε μια μοναδική αρμονία. Αυτή η απαράμιλη περιοχή που εκτείνεται μεταξύ των επαρχιών Κάσ και Ντέμρε της Αντάλια, ξεχωρίζω ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μνημεία κληρονομιάς της Τουρκία. Όχι μόνο για τους εντυπωσιακούς κόλπους και την κρυστάλλινη θάλασσά της, αλλά και για την ιστορία χιλιάδων ετών, τα βυθισμένα αρχαιολογικά ευρήματα και την πλούσια φυσική της δομή. Η Κέκοβα εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 25 Φεβρουαρίου 2000 ως χώρος μεικτής κληρονομιάς. Αυτό το καθεστώς αναδεικνύει τη σημασία της περιοχής, καθώς απαιτεί την ταυτόχρονη προστασία τόσο των πολιτιστικών όσο και των φυσικών της αξιών. Η σπουδαιότητα της Κέκοβα δεν πηγάζει μόνο από τα ιστορικά της ερείπια, αλλά και από τον αρμονικό ζωτικό χώρο που δημιούργησαν ο άνθρωπος και η φύση μέσα στους αιώνες. Από αυτή την άποψη, η περιοχή θεωρείται ένα από τα πιο αυθεντικά πολιτιστικά τοπία στις μεσογειακές ακτές της Ανατολίας. Όταν μιλάμε για την Κέκοβα, η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό είναι τα αρχαία ερείπια που διακρίνονται κάτω από τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας. Όπως αναφέρεται και στα αρχεία της UNESCO, ως αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών του παρελθόντος, τμήματα ορισμένων παράκτιων οικοδομημάτων βυθίστηκαν, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά υποβρύχια πολιτιστικά τοπία στον κόσμο. Οι τείχοι, τα ερείπια από προβλήτες και τα ίχνη κτισμάτων που διακρίνονται κάτω από την επιφάνεια δεν προσφέρουν μόνο ένα επιβλητικό θέαμα, αλλά αποκαλύπτουν και το πώς η φύση διαμόρφωσε την ανθρώπινη ζωή κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Η ιστορική ταυτότητα της περιοχής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον λυκιακό πολιτισμό. Όπως τονίζεται και στον φάκελο υποψηφιότητας της UNESCO, η σημερινή περιοχή Ουτσάλς, γνωστή ως τη Μιούσα, και το Καλεκιό, γνωστό ως Σίμενα, συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους αρχαίους οικισμούς γύρω από την Κέκοβα. Οι σαρκοφάγοι, λαξευτοί τάφοι, τα ερείπια τυχών, οι στέρνες και οι παραθαλάσσιες κατασκευές που σώζονται από την λυκιακή περίοδο αποδεικνύουν ότι η περιοχή υπήρξε ένα ζωντανό κέντρο ναυτικού εμπορίου και κατοίκησης κατά την αρχαιότητα. Εδώ τα ίχνη ζωής στις ακτές της Μεσογείου μπορούν να διαβαστούν ταυτόχρονα τόσο στη στεριά όσο και κάτω από το νερό. Στον φάκελο υποψηφιότητας για την UNESCO, μια από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές της Κέκοβα είναι η ισχυρή αίσθηση της πολιτισμικής συνέχειας που εκπέμπει ο χώρος. Η οικιστική διάταξη που διασώζεται από την αρχαιότητα, η παραδοσιακή παραθαλάσσια ζωή και η ισορροπημένη σχέση με το φυσικό περιβάλλον ενώνουν το παρελθόν με το παρόν στην ίδια γεωγραφία. Για τον λόγο αυτό, η Κέκοβα δεν είναι απλώς ένα υπαίθριο μουσείο αρχαιολογικών καταλήπων, αλλά ένα εξαιρετικό πολιτισμικό τοπίο, όπου η ιστορική κληρονομιά συνεχίζει να επιβιώνει σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Οι φυσικές της αξίες συγκαταλέγονται επίσης στα στοιχεία που καθιστούν την Κέκοβα μοναδική. Τα νησιά, οι κόλποι, οι περίτεχνες ακτές και τα κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου προσδίδουν στην περιοχή μια ιδιαίτερα αυθεντική όψη. Η συμπληρωματική δομή στεριάς και θάλασσας δημιουργεί ένα εντυπωσιακό τοπίο, προσφέροντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας πλούσιας θαλάσσιας ζωής. Αυτή η συνοχή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Κέκοβα εξετάζεται από την UNESCO ως μνημείο μεικτής κληρονομιάς, όπου πολιτισμός και φύση αξιολογούνται από κοινού. Στην Κέκοβα η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση μεμονωμένων ιστορικών μνημείων, υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση όπου το φυσικό περιβάλλον και η πολιτισμική κληρονομιά αντιμετωπίζονται ως ένα. Στο πλαίσιο αυτό, τα ιστορικά ερείπια, το παράκτιο οικοσύστημα, οι παραδοσιακοί οικισμοί και το φυσικό τοπίο θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη ενός συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η διαφύλαξη αυτής της κληρονομιάς ως κοινή αξία όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Τα τελευταία χρόνια ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί κεντρικό θέμα για την Κέκοβα. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα της περιοχής έφερε αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών, καθιστώντας την ισορροπία μεταξύ προστασίας και χρήσης ακόμη πιο κρίσιμη. Ο σχεδιασμός των θαλάσσιων περιηγήσεων, των πολιτιστικών διαδρομών και των δραστηριοτήτων στη φύση, χωρίς να αλλοιώνεται η ιστορική και φυσική υφή, αποτελεί βασική αρχή της διαχείρισης της κληρονομιάς. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι επισκέπτες βιώνουν αυτή τη μοναδική γεωγραφία, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. Μια από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της Κέκοβα είναι η σιωπηλή αλλά πανίσχυρη ιστορική αφήγηση που προσφέρει στον επισκέπτη. Εδώ η ιστορία δεν μιλά μέσα από επιβλητικά μνημεία, αλλά μέσα από πέτρινους τοίχους που διακρίνονται κάτω από το νερό, μέσα από σαρκοφάγους που ατενίζουν την ακτή, μικρά λιμενικά κατάλοιπα και τη γαλήνη της Μεσογείου. Αυτό το τοπίο, σμιλεμένο από τη φύση επί αιώνες, αποτελεί ένα μοναδικό υπαίθριο αρχείο που φέρνει τα ίχνη της ανθρώπινης ιστορίας στο σήμερα. Σήμερα η συμπερίληψη της Κέκοβα στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί σημαντική ένδειξη των εξαιρετικών προοπτικών αυτού του χώρου σε διεθνή κλίμακα. Το καθεστώς αυτό εκφράζει την αναγνώριση της περιοχής ως υποψήφιας για τον επίσημο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η Τούρκια από την πλευρά της συνεχίζει τις εργασίες της για την προστασία, την επιστημονική τεκμηρίωση και την καλύτερη δυνατή μεταλαμπάδευση αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. Κοιτάζοντας την Κέκοβα, βλέπουμε ότι ο πλούτος της κληρονομιάς στη Τουρκία δεν εντοπίζεται μόνο σε μεγάλα μνημεία, αλλά ζωντανεύει και σε μοναδικές γεωγραφίες, όπου φύση και ιστορία συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία. Το παρελθόν που παραμένει κρυμμένο κάτω από τη θάλασσα, η πολιτισμική κληρονομιά που συνεχίζει να ζει στις ακτές και η μαγευτική ομορφιά της Μεσογείου προσδίδουν στην Κέκοβα μια ιδιαίτερη θέση στο ταξίδι προς την παγκόσμια κληρονομιά. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά σε έναν άλλο σταθμό του ταξιδιού μας, στο οποίο ακολουθούμε το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO, ανακαλύπτοντας έναν ακόμα θησαυρό της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Γεια σας!
0: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Φίλα ακροατές, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ειρηνευτική επιχείρηση στη Κύπρο, η οποία έφερε την ελευθερία στους Τουρκοκυπρίους. Η Κύπρος, η οποία είχε διαχρονικά στρατηγική σημασία λόγω της θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο, το 1571 κατακτήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και παρέμεινε Οθωμανικό έδαφος για περισσότερους από 3 αιώνες. Μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο με τη Ρωσία το 1878, η Κύπρος εκμισθώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία ως αντάλλαγμα για βοήθεια. Στις 5 Νοεμβρίου 1914 προσαρτήθηκε πλήρως από τη Μεγάλη Βρετανία. Με τη συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφηκε το 1923, το νησί παραχωρήθηκε οριστικά στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούτε μια διασκευή του άρθρου που έγραψε η Άισε Σιμψέκ για το TRT Haber. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πολέμησε στο πλευρό της Γερμανίας εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας και των συμμάχων της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ήττα επηρέασε και την Κύπρο. Στις 5 Νοεμβρίου 1914 η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε την προσάρτηση του νησιού. Με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης που υπογράφηκε μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Κύπρος πέρασε ολοκληρωτικά υπό Βρετανικό έλεγχο. Τα πρώτα βήματα της πορείας που οδήγησε στην επιχείρηση του 1974 έγιναν τη δεκαετία του 1950. Οι Ρωμιοί ανέλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο την ένωση με την Ελλάδα. Έτσι, η Τουρκία ενεπλάκη στο ζήτημα. Ξεκίνησαν προσπάθειες για την ίδρυση ενός δικοινοτικού κυπριακού κράτους. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τουρκία, της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, το 1959 συμφωνήθηκε η ίδρυση ενός κυπριακού κράτους, που θα διοικούνταν από κοινού από τους Τουρκοκυπρίους και τους Ρωμιοκυπρίους. Βάσει της συμφωνίας, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία έγιναν εγγυήτριες δυνάμεις. Δηλαδή, σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας ανατροπής της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, τα 3 αυτά κράτη αποκτούσαν δικαίωμα επέμβασης. Οι Ρωμιοί που από το 1821 διατηρούσαν το όραμα της Ένωσης με στόχο την ένωση της Κύπρου και των δυτικών ακτών της Ανατολίας με την Ελλάδα άρχισαν κατά τη διάρκεια της Βρετανικής διοίκησης να διακηρύσουν ανοιχτά αυτό το σχέδιο με την υποστήριξη της Ελλάδας.

400 Ρωμιούς, 109 Τουρκοκύπριους και 100 Βρετανούς, ενώ οι κάτοικοι 33 τουρκικών χωριών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της δράσης της ΕΟΚΑ. Απέναντι στις επιθέσεις, οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει οργανώσεις αντίστασης, ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1958 υπό την ομπρέλα της τουρκικής οργάνωσης αντίστασης. Το κλίμα χάος στο νησί συνεχίστηκε μέχρι τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Ως αποτέλεσμα των συμφωνιών που υπογράφηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 1959, αποφασίστηκε η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την εγγύηση της Μεγάλης Βρετανίας, της Τούρκια και της Ελλάδας. Τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα με το Σύνταγμα του 1960 καταργήθηκαν το 1963 έπειτα από μονομερή απόφαση της Ρωμιοκυπριακής πλευράς και από τότε άρχισαν εκ νέου οι ένοπλες επιθέσεις κατά της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Οι επιθέσεις των ματωμένων Χριστουγέννων ξεκίνησαν όταν τη νύχτα της 20ης Δεκεμβρίου 1963 στη συνοικία Ταχτακαλέ της Λευκώσα οι Τουρκοκύπριοι Ζεκί Χαλίλ και Τζεμαλιέ Εμιραλή σκοτώθηκαν από πυρά της ΕΟΚΑ εναντίον του αυτοκινήτου τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων 364 άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες. 103 τουρκοκυπριακά χωριά εκενώθηκαν και περίπου 25.000 άνθρωποι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Ενώ οι Ρωμαίκες συμμορίες συνέχισαν τις επιθέσεις τους στις 24 Δεκεμβρίου 1963 στην περιοχή Κουμσάλ της Λευκώσα, η σύζυγος του ταγματάρχη Νιχάτ Ιχάν, στρατιωτικού γιατρού στο τουρκικό σύνταγμα της Κύπρου, Μυρουβέτ Ιχάν, μαζί με τα παιδιά τους, Μουράτ, Κουτσί και Χάκαν βρέθηκαν νεκροί μέσα στη πανιέρα του σπιτιού τους. Το γεγονός αυτό έμεινε στην ιστορία ως η σφαγή του Κουμσάλ ή σφαγή της πανιέρας. Στις 5 Αυγούστου 1964, Ρωμιοκυπριακές και ελληνικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά του τουρκοκυπριακού πληθυσμού στην περιοχή της Ερένκοϊ. Ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών της περιοχής από ελληνικά αεροσκάφη, πολλοί Τουρκοκύπριοι έπεσαν μάρτυρες. Έπειτα από τις εξελίξεις αυτές, η Τούρκια πραγματοποίησε περιορισμένη αεροπορική επιχείρηση, αποτρέποντας μια μαζική σφαγή σε βάρος του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, ενώ οι Ρωμαίκες δυνάμεις ιτήθηκαν. Στις 8 Αυγούστου 1964, ο Τούρκος πιλότος Λοχαγός Τζίνγκις Τοπέλ, το οποίο το αεροσκάφος καταρρίφθηκε, εχμαλωτίστηκε από τους Ρωμιούς χωρίς να έχει τραυματιστεί. Αργότερα, έπεσε μάρτυρας εξαιτίας των βασανιστήριων που υπέστη κατά την εχμολασία του. Στις 20 Ιουλίου 1974 η Τούρκη άσκησε το δικαίωμα επέμβασης που διέθετε ως εγκύτρια δύναμη και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο. Ύστερα από έκκληση των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Ιουλίου 1974 επιτέθηκε κατάπαυση του πυρός και οι συγκρούσεις σταμάτησαν. Στις 25 Ιουλίου 1974 άρχισαν οι συνομιλίες της Γενέβης μεταξύ των πλευρών στην Κύπρο. Η άνηση της Ελλάδας και της Ρωμαϊκής πλευράς να αποδεχθούν τις προτάσεις, καθώς και η πιθανότητα διάπραξης φαγών κατά του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, κατέστησαν αναγκαία τη δεύτερη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, στις 14 Αυγούστου 1974, με το σύνθημα «Η ΑΣΕ να πάει διακοπές», πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ναυτική επιχείρηση στην Κύπρο, η οποία έφερε ειρήνη και ασφάλεια στο νησί. Κατά την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, ο τουρκικός στρατός είχε 498 πεσόντες. Από την τουρκοκυπριακή πλευρά, 70 μαχητές της αντίστασης και συνολικά 270 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο συνολικός αριθμός των τουρκοκυπρίων που καταγράφηκαν ως πεσόντες ανήλθε σε 1.600.

τους 72. Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης χαράθηκαν τα σημερινά όρια της Κύπρου. Στις 13 Φεβρουαρίου 1975 ιδρύθηκε το Τουρκοκυπριακό Ομόσπονδο Κράτος. Ο Ραούφ Τεκτάς ανέλαβε πρόεδρος του Ομόσπονδου Κράτους και της Βουλής. Στις 15 Νοεμβρίου 1983 ανακηρύχθηκε στον κόσμο η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και ο Ραούφ Τεκτάς έγινε ο πρώτος πρόεδρος της.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!